0: λένε Πακίτσο δε Πάλμα.
1: Σαμαν πέντε σαν σεβίνα.
2: Σαμαν πέντε άλλη κομμήλα δε Μοντρέι.
3: Ράδιο Μούρτα. Una ràdio d'aquí feta per...

0: καλύτερα να είσαι του Γιάννη. Σαν μερικό λίγη δεύτερο, σαν μερικό λίγη δεύτερο.
1: Τη Μαρία, η κρίτη, σαν τη Μαρία.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.